0: Ισχυνιλές λα έσλι κανατσιν καουατσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσις το κον σαλιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπο σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρφιτιό τσικουλάκλι προιέκτο κουατλίκ Κολομπίμ Ισβάν Σοκοδεβίτ Ινιστέν Τεναμίτ Καναδά Χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα νίκακ έλε βοκπάλ
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ σα δισκά τασάλ λιτσολόγ Παρκύ τεωγότσι ατινάκ τσιρίς λαχκ αμολβέ ούτ λις τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα τεωγόχκι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ λινικέκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ χω αχκύ λιρουσιλάλ λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ χω καμπή ναν καπόκλετς ολ ρενάκ τεωγέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto.
3: ¡Feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros de hoy! ¡Que su día esté lleno de música, alegría y buenos momentos!